0: το σκάλεμα. Es Zeit für Hannover. Και οι πράτες να μιλά.
1: Jij luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.